Blast shit from the top.

allá es ni más ni menos que esa hermosa luna.

Son muchas las cosas que me han fascinado. No, la forma de vida.

0: That's right.
1: Poor.
0: That's right. How we do?
1: Yeah.
0: Nana. Uh-huh.

μέχρι τις 8. Τη μουσική επιλέγει ο Πάνος Δαντής. Πάνος Tales στον I Feel Radio. That's all we needed. This inquisitive.

βράδυ Δευτέρας, 7 Οκτωβρίου, συντονισμένη για άλλη μια φορά στο Nightfill Radio και στην εκπομπή UK Charts. Είμαι η Άλεξ και θα περάσουμε μαζί δύο υπέροχες κατά τη γνώμη μου ώρες με τη χρονιά του 1978. Πραγματικά σήμερα θα δείτε ότι τα είδη της μουσικής που έχουμε επιλέξει πραγματικά αγγίζουν την γκάμα όλης της μουσικής σκηνής.

Είπαμε να ξεκινήσουμε λίγο ορχιστρικά την εκπομπή, γιατί είμαι και λίγο πυρι-πυρι, οπότε να προλάβω να πω πολύ γρήγορα αυτά που θέλω να πω. Λοιπόν, ξεκινώντας με τι ξεκινήσαμε, ναι, με Shadows και το ορχιστρικό cover που, του Andrew Lloyd Webber, το Don't Cry For Me Argentina. Το έχει πει και η Μαντόνα, αλλά εμείς επιλέξαμε να το ακούσουμε λίγο πιο γλυκά σήμερα. Είπαμε ότι τα είδη της μουσικής σήμερα θα εναλλάσσονται το ένα μετά το άλλο. Προσπαθήσαμε λίγο να τα ενοποιήσουμε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα ακούσουμε υπέροχες μπαλάντες, φοβερά ρέγγε κομμάτια, υπέροχα ροκ, αλλά και φυσικά 70s disco, αν μη τι άλλο. Στο 1978 είμαστε, όπως είπαμε. Λοιπόν, Jackson's 5 και Blame It On The Boogie. Μέχρι την 8η θέση το Σεπτέμβριο του 1978.

Να ξεκινήσουμε λοιπόν λέγοντας μια γλυκιά καλησπέρα στα παιδιά που είναι ήδη στο chat. Τον Λευτέρη, την Ήρα, την Βίκη, τον Τσάρλι Δέλτα, τον Γιάννη με την Νίκη, την Μουλού, η οποία μαγειρεύει, ελπίζω να μην κάψουμε το φαγητό χορεύοντας σήμερα. Τον Ντίμστερ, τον Δημήτρη που μας ακούει από Γιάννα, την καλησπέρα μου στα Γιάννενα. Ποιον άλλο, Μαρία 11, τον Στέλιο, τη Μαρίνα, τον Άρη, τον Απόλλωνα και τον Ευάγγελο. Ντίμστερ, άκουσα την παραγγελία σου. Το συγκρότημα θα παίξει, το τραγούδι όχι.

το ξέρω ότι περάσαμε εκπληκτικά με τις δύο προηγούμενες ώρες με την Αμελή, με τα τραγούδια της, τα quiz, τα διάφορα. Αλλά εγώ σας έχω ετοιμάσει λίγο πιο χορευτικές καταστάσεις. Λοιπόν, θα αφήσουμε πίσω τους Jackson 5 για να πάμε πού. Να πάμε σε ένα συγκρότημα, Earth, Wind and Fire. Έφτασε μέχρι την τρίτη θέση με το τραγούδι τους September. Λίγο ανεπίκαιρο βέβαια, θα μου πείτε ότι το έχουμε πιάσει Οκτώβριο. Οκ, δεν πειράζει, εντάξει. Ήταν ένα από τα τρία πιο δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος, μαζί με το Boogie Wonderland και το Let's Groove. Έφτασε λοιπόν μέχρι την τρίτη θέση το Δεκέμβριο του 1978.

θα αφήσουμε πίσω τους Earth, Wind and Fire για να πιάσουμε τι, τους Bee Gees. Αλίμον αν το 78 δεν είχαμε ένα τσάρτ γεμάτο με Bee Gees. Λοιπόν, Bee Gees και ποιο τραγούδι, Night Fever φυσικά. Έμεινε στην πρώτη θέση του Billboard για 2 μήνες. Επίσης είναι στην 33η θέση με τα 100 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Εμείς στο UK Chart το βρήκαμε για 2 εβδομάδες, φυσικά στην πρώτη θέση. Πρώτη φορά μπήκε 29 Απριλίου το 78.

Και προχωράμε. Άλλο ένα τραγούδι των Bee Gees, το οποίο όμως εδώ εμείς θα τα ακούσουμε από Tavares ή αλλιώς The Tavares Brothers, ένα αμερικάνικο R&B funk and soul συγκρότημα. More Than a Woman, στην 7η θέση τον Μάιο του 78.

Λοιπόν, και να θυμίσω σε όσους φίλους δεν έχουν ενημερωθεί μέσω site, μέσω Facebook, μέσω όσων μέσων διαθέτει τέλος πάντων ο Eiffel Radio, στις 18 Οκτωβρίου έχουμε το πρώτο πάρτι της σεζόν. Το πρώτο πάρτι λοιπόν για τον Eiffel Radio θα γίνει στο Σαν Τέλμο στο Χαλάνδρι, Χαϊμαντά 25, στον πεζόδρομο του Χαλανδρίου. Το Σαν Τέλμο είναι ένα εκπληκτικό μαγαζί. Όλη η παραγωγή του Eiffel Radio θα είναι εκεί. Περιμένουμε για μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, γεμάτη χορό, τραγούδι, ποτά. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Θα σας περιμένουμε εκεί για να περάσουμε υπέροχα. Άλλωστε, όσοι είχαν παρευρεθεί στο περσινό πάρτι του Eiffel Radio, ξέρουν ότι φυσικά δεν πρέπει να το χάσουν. Όσοι δεν είχαν έρθει πέρσι, σίγουρα δεν πρέπει να το χάσουν, εις διπλούν. Λοιπόν, με τι θα συνεχίσουμε? Le Freak, Chic. Το τρίτο νούμερο ένα σίγγλ του συγκροτήματος, 7η θέση το Νοέμβριο του 78.

αλλάζουμε λίγο ρυθμούς. Αλλάζουμε με Player και Baby Come Back. Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος. Μάλιστα χρησιμοποιήθηκε στο soundtrack της ταινίας Safe Man το 1998. Το κομμάτι αυτό, για όσους εκπλήσονται, έφτασε μόνο μέχρι την 32η θέση, το Φεβρουάριο του 1978.

κουτσομπολιώτες εποχής του 78, λοιπόν, 16 Ιανουαρίου, Elton John εμφανίζεται στο People Magazine χωρίς τα γυαλιά του, που ήταν το σήμα κατευθέν μέχρι εκείνη την περίοδο. Περιστασιακά, βέβαια, στην επόμενη δεκαετία, μέχρι το 88 θα τα φοράει, θα τα βγάζει σε διάφορες εμφανίσεις και συνεντεύξεις του, φωτογραφίσεις και τα σχετικά, μέχρι να φτάσει πια το 1988, όπου επίσημα καθιερώνει τα γυαλιά και δεν τα ξαναβγάζει ποτέ. Για όσους έτσι ενδιαφέρονται για το κουτσομπολιό της περίπτωσης, έτσι.

θα συνεχίσουμε μελωδικά. Θα συνεχίσουμε μελωδικά με Olivia Newton-John και το Hopelessly Devoted to You. Για το τραγούδι αυτό η Olivia κέρδισε υποψηφιότητα Oscar καλύτερου τραγουδιού στα 51 Academy Awards. Έφτασε μέχρι τη δεύτερη θέση τον Νοέμβριο του 78. Θα το αφιερώσω στο Στέλιο και Σύσογλο που ξέρω ότι του αρέσει πάρα πολύ. Επίσης να πω την καλησπέρα μου και στον Tiger που μπήκε τώρα στο chat.

0: Love on the rocks.
1: Τις Πέμπτες τι κάνουμε?
0: Ain't no surprise.
1: Τις Πέμπτες ακούμε Love on the Rocks με την Ναταλή Βαλσαμάκη στον μοναδικό iFly Radio, το σταθμό που ακούς και νιώθεις τη μουσική. 9 η ώρα ακριβώς και για δύο ρίτσες βάζουμε ωραίες μουσικές και κερνάμε ένα ωραίο Love on the Rocks για όλους εσάς. Δεν έχετε παρά να συντονιστείτε.

Εδώ είμαστε πάλι, δεύτερο ημίωρο για την εκπομπή UK Chart. Είμαι η Alex. Έχουμε κάτι λιγότερο από μια μισή ώρα με τη χρονιά του 1978. Ξεκινήσαμε με ABBA και το Take a Chance on Me, το δεύτερο σίγγλ τους από το πέμπτο άλμπουμ που έβγαλαν. Έμεινε για 3 εβδομάδες στη νούμερο 1 θέση, ανέβηκε στις 18 Φεβρουαρίου του 1978. Και συνεχίζουμε, Frankie Valli και Grease, μέχρι την τρίτη θέση τον Αύγουστο του 1978.

Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στον κύριο Μουτσόπουλο που συνδέθηκε από Βρυξέλλες με το Nightfill Radio και μπήκε στο chat μας. Επίσης μια καλησπέρα στο Θωμά που μπήκε επίσης στο chat. Αυτό το δεύτερο ημίωρο του UK chart επιλέξαμε να ακούσουμε κυρίως πιο κλασικές 70's επιτυχίες, αλλά πολλοί επιτυχίες, πραγματικά πολλοί επιτυχίες. Είπαμε ότι οι Bee Gees κυριάρχησαν, υπάρχουν όμως και πάρα πολλά συγκροτήματα που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Μεγάλη επιτυχία φυσικά και η ταινία Grease, από την οποία βγήκαν εκπληκτικά κομμάτια. Το επόμενο που ακούμε λοιπόν είναι John Travolta και Olivia Newton-John. You're the one that I want. Και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει και χορέψει επίσης, έτσι. Έφτασε νούμερο 1 σε πάρα πολλές χώρες. 9 εβδομάδες έμεινε στο UK chart στην πρώτη θέση.

Λοιπόν, αφήνουμε πίσω το ζευγάρι Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον-Τζον και πάμε σε ένα συγκρότημα που μας ζήτησε ο Deemster από τα Γιάννενα, Bon AM. Εδώ βέβαια θα ακούσουμε Rasputin. Έφτασε μέχρι τη δεύτερη θέση, ανέβηκε στις 17 Οκτωβρίου. Ας το απολαύσουμε λοιπόν.

Λοιπόν, και κάτι που διάβασα για το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά επειδή δεν είμαι και ειδήμων, έτσι μπορείτε να το ψάξετε και λίγο παραπέρα. Το τραγούδι αυτό λένε ότι είναι σχεδόν αυτοβιογραφικό. Αφορά λοιπόν τον Γκρέγκορι Ρασπούτιν, φίλο του και συμβουλάτορα του Τσάρου Νικόλαου του Δεύτερου της Ρωσίας, και μιλάει για κάποια κομμάτια τέλος πάντων της ζωής του. Ψάξτε το λοιπόν.

Και συνεχίζουμε με Sylvester και You Make Me Feel. Μέχρι την 8η θέση έφτασε τον Αύγουστο του 1978. Το τραγούδι αυτό αρχικά είχε γραφτεί λίγο πιο slow, σε πιάνο ρυθμούς, αλλά αργότερα κατάλαβαν το disco του πάει λίγο καλύτερα.

Και συνεχίζουμε. Με τι θα συνεχίσουμε? Ο Deemster το βρήκε. YMCA και Village People για 3 εβδομάδες στη νούμερο 1 θέση το Νοέμβριο.

Λοιπόν, το chat δεν έχει σταματήσει να χορεύει. Ελπίζω και εσείς από το σπίτι σας. Αφού αφήσαμε πίσω τους Village People, πάμε ξανά σε Bee Gees και Staying Alive. Μέχρι την τέταρτη θέση τον Φεβρουάριο. Να καλησπέρισουμε ξανά την Αμελή Λαλαλαλαλαλαλα που ήταν και πριν από μένα εδώ στο στούντιο του iFeel Radio, καθώς και στον Κίμωνα που μπήκαν στο chat.

Λοιπόν, να στείλουμε την καλησπέρα στην γατούλα μας, την Catwoman. Επίσης την καλησπέρα μας στην Φλόρα που μας ακούει μαζί με τη Βίκη. Θα αφήσουμε τους Bee Gees για να συνεχίσουμε ξανά. Είπαμε τον Γκρίζι για την τιμητική του. Τι να κάνουμε, παιδιά, δεν μπορούσαμε να μην βάλουμε. Περιττώ να σας πω ότι ήταν πάνω από 10 κομμάτια μέσα στο UK chart. Λοιπόν, ξανά πάμε σε John Travolta και Olivia Newton-John. Τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε Summer Nights. Έμεινε για 7 εβδομάδες στη νούμερο 1 θέση. Στις 30 Σεπτεμβρίου ανέβηκε πρώτη φορά. Επίσης να σας πω ότι το 2010 το συγκεκριμένο τραγούδι έφτασε στη νούμερο 1 θέση με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Θυμάται κανείς τα ονόματα των πρωταγωνιστών στο Grease? Πώς λέγαν δηλαδή τον Travolta και την Olivia Newton-John? Για να δω, θα μου το βρει κανένα στο chat.

Λοιπόν, τα παιδιά στο chat το βρήκαν. Δεν ξέρω αν εσείς από το σπίτι το ξέρατε. Ντάνι Ζούκο και Σάντι, συγγνώμη, Όλσον. Λοιπόν, το τραγούδι είπαμε αφορά την ταινία. Η ταινία ήταν για ένα ζευγάρι που γνωρίστηκε το καλοκαίρι. Πέρασε έναν έρωτα. Το κορίτσι νόμιζε ότι θα φύγει να πάει στην Αυστραλία, όμως δεν πήγε τελικά. Βρεθήκαν στο ίδιο σχολείο και την ιστορία νομίζω την ξέρετε όλοι. Με αυτό το κομμάτι θα φτάσουμε στα διαφημιστικά μηνύματα της ώρας και έχουμε ακόμα μια πολύ πολύ δυνατή ώρα από τη χρονιά του 1978.

0: Τώρα στο iFeel Radio είναι 4.
1: Δεκαπέντε χρόνια iFeel Radio, χιλιάδες τραγούδια, εκατοντάδες παραγωγή, αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά, 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας, με αγάπη για το ραδιόφωνο, με σεβασμό στη μουσική, με ανθρώπους που κράτησαν το ταξίδι πάντα ζωντανό. Το ταξίδι συνεχίζεται. iFeel Radio, 15 χρόνια, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ είμαστε πάλι, το UK Chart και η Alex για μία ώρα ακόμα μαζί σας με τη χρονιά του 1978. Ξεκινάμε, If I Can't Have You, Yvonne Elliman. Αρχικά βγήκε το 1977 από τους Bee Gees, εμείς επιλέξαμε αυτήν την εκτέλεση γιατί αυτή άλλωστε μπήκε και στα chart. Έφτασε μέχρι την 4η θέση τον Μάιο του 1978.

Και πού πάμε? I'm Every Woman. Το τραγούδι αυτό έχει γίνει πλατινένιο. Έχει τραγουδηθεί από πολλούς, ανάμεσα και από αυτούς και η Whitney Houston. Εμείς εδώ το ακούμε Chaka Khan, μέχρι την 11η θέση τον Δεκέμβριο του 1978.

Και για όσους δεν έχουν την τύχη να βρίσκονται μέσα στο chat και να βρίσκουν τις πληροφορίες, τον καταιγισμό πληροφοριών, να ενημερώσουμε λοιπόν ότι η Whitney τραγούδισε αυτό όταν τον τραγούδισε, η Whitney Houston, ήταν με την κοιλιά μέχρι το λαιμό, μιας και ήταν έγκυος τότε. Σας διαβάζω ακριβώς αυτά που γράφονται. Επίσης ότι στο βίντεο κλιπ είναι μαζί και η Chaka Khan όταν γύρισαν. Ότι στο ρεφρέν ακούγεται πολλές φορές το όνομα της Chaka Khan. Δεν ξέρουμε τι χρώμα έχει βάψει στα νύχια της. Λοιπόν, okay, αυτά με το I'm Every Woman. Με τι θα προχωρήσουμε? Θα προχωρήσουμε με ένα τραγούδι που έχει γράψει ο George Young και ο Harry Vanda. Ποιοι είναι αυτοί? Πολύ πιθανό να μην τους ξέρετε. Το τραγούδι όμως σίγουρα το ξέρετε, το έχετε τραγουδήσει όλοι μα όλοι. Έχει γίνει cover από πάρα πολλούς. Tom Jones, Gary Manilo, Simon Green, Rupert Everett, Colin Fifth, αλλά και πάρα πολλούς άλλους. Για ποιο τραγούδι σας μιλάω? John Paul Young και Love is in the Air. Μέχρι την 5η θέση τον Απρίλιο του

Αφήνουμε πίσω το Paul Young και πάμε με Third World και Now That We Found Love. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1973 από τους The OJs. Εμείς το ακούμε από τη συγκεκριμένη εκτέλεση. Μέχρι τη 10η θέση το Σεπτέμβριο του 1978. Όπως σας είπα, θα προσπαθήσουμε να ταιριάξουμε όσο πιο πολλούς διαφορετικούς ρυθμούς για να πάρουμε μια καλύτερη γεύση από τη χρονιά του 1978. Να στείλω την καλησπέρα μου στη Δανάη που μπήκε στο chat.

μα ενημερώνει και το λατρευτό μα chat. Άλλη μια εκπληκτική επίση διασκευή του τραγουδιού είναι από, από το Heavy D and the Boys το 1991 και ο Heavy D αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν βρίσκεται εν ζωή.

Και αφού πιάσαμε λίγο πιο ρέγγι, ας το πούμε, ρυθμούς, με την να συνεχίσουμε φυσικά με Bob Marley and the Wailers. Λοιπόν, Is This Love έφτασε μέχρι την 1η θέση το Φεβρουάριο του

Λοιπόν, όπως κάθε φορά, ψάχνω και σήμερα τον ακροατή που σιδερώνει. Έχω βρει τη Μουλού που κάνει δουλειές, αλλά προσπαθούμε να τις αποσπάσουμε όσο το δυνατόν μπορούμε. Την προσοχή. Λοιπόν, αφήνουμε πίσω τον Bombarney για να ξαναπάμε στους Earth, Wind and Fire. Από εκεί επιλέξαμε να ακούσουμε το Fantasy. Είναι από το άλμπουμ τους All in All. Έλαβε μάλιστα και υποψηφιότητα για Grammy σαν καλύτερο R&B τραγούδι. Έφτασε μέχρι τη 14η θέση στο UK Chart το Φεβρουάριο του 1978. Όπως θα έχετε καταλάβει, επέλεξα αυτή τη χρονιά να μην ακούσουμε μόνο τις νούμερο 1 υποχρεωτικά επιτυχίες, γιατί κατά τη γνώμη μου υπάρχουν πολύ αξιόλογα κομμάτια τα οποία σίγουρα έχουν μπει στο UK Top 40, αλλά μπορεί να μην είναι στην πρώτη ή τη δεύτερη θέση, όπως το συγκεκριμένο που έφτασε μέχρι τη 14η.

Εδώ το μισό τσάτ, οι μισοί ακροατές μαγειρεύουν. Ο Βαγγέλης μαγειρεύει, η Μουλού μαγειρεύει. Λέω ρε παιδιά, μαγειρεύετε, μαγειρεύετε. Σας εμπνέει η εκπομπή να μαγειρέψετε. Φέρτε και κάτι στο στούντιο σε εμάς τους καημένους παραγωγούς που κάνουμε μια εκπομπούλα και δεν προλαβαίνουμε να μαγειρέψουμε. Λοιπόν, θα αφήσουμε, τι θα αφήσουμε. Θα αφήσουμε πίσω τους Earth, Wind and Fire, ναι. Και θα πάμε πού? Rolls Royce και Wishing. Σαν τα αυτοκίνητα δηλαδή. Τώρα το παρατήρησα. Λοιπόν, Wishing on a Star. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει φυσικά cover από πάρα πολλούς. Τα πιο γνωστή, οι πιο γνωστές διασκευές μάλλον, συγγνώμη, είναι από The Cover Girls το 1992 και το 1998 από τον Jay-Z. Το συγκεκριμένο κομμάτι έφτασε μέχρι την τρίτη θέση τον Ιανουάριο του 1978.

Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα μας και στον φίλο που μας ακούει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Good afternoon from Eiffel Radio. Λοιπόν, με τι θα συνεχίσουμε? Θα συνεχίσουμε φυσικά με Barry White, Just the way you are. Το τραγούδι αυτό είχε πει αρχικά ο Billy Joel το 1977, για το οποίο κέρδισε και Grammy το 79. Okay, το έχουν διασκευάσει η Μίνα, Barry White που ακούμε τώρα, Shirley Bassey, Frank Sinatra, Isaac Hayes, πάρα πολύ. Μέχρι τη 12η θέση το Δεκέμβριο του

πάει λίγο μελωδικά το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας, γιατί το τέταρτο ημίωρο θα πάει πολύ δυναμικά. Γιατί μην ξεχνάτε, για το 1978 τις πιο ροκ επιλογές τις ξεχάσαμε? Όχι βέβαια. Λοιπόν, Dan Hill συνεχίζουμε, Sometimes When We Touch. Ένα αμφιλεγόμενο τραγούδι. Γιατί αμφιλεγόμενο? Έφτασε μέχρι το νούμερο, τη θέση νούμερο 3 στην Αμερική, 13 στην Αγγλία, αλλά παράλληλα πήρε και την ένατη θέση για τα 75 χειρότερα τραγούδια σύμφωνα με το Pop Culture Madness website. Προσωπικά δεν το έχω ξανακούσει, απλά σαν πληροφόρηση σας το δίνω. Στο UK chart μέχρι τη 13η θέση τον Μάρτιο του 1978. Με αυτό πάμε μέχρι τις 9.30 και ξαναρχόμαστε για μισή ώρα πολύ δυναμική.

I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I Feel Fantastic με το Στέλιο και Ζήσογλου.

Εδώ είμαστε πάλι, UK Chart. Είμαι η Alex, το τελευταίο ημίωρο. Όπως είπαμε, κρατήσαμε λίγο πιο rock κομμάτια για το τέλος. Ξεκινήσαμε το ημίωρό μας με Blue Oyster Cult και Don't Fear the Reaper. Έφτασε μέχρι τη 16η θέση τον Μάιο του 1978 και βρίσκεται στη θέση 397 σύμφωνα με το Rolling Stone στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και συνεχίζουμε φυσικά μετά με The Rolling Stones και Miss You. Το τζιγκλάκι αυτό ήταν μαζί με το τραγούδι Far Away Eyes, από τη μια μεριά το ένα τραγούδι, από την άλλη μεριά το άλλο. Το Miss You όπως και το Far Away Eyes έφτασαν μέχρι την τρίτη θέση τον Ιούνιο του 1978. Επιλέξαμε για σας το Miss You. Να στείλω την καλησπέρα μου και στον φίλο ή τη φίλη που μας ακούει από Hong Kong.

Και υπό τους ήχους των Rolling Stones, να σας θυμίσω ξανά, Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, το πρώτο πάρτι της σεζόν για τον I Feel Radio. Σαν Τέλμο, Χαϊμαντά 25 στο Χαλάνδρι. Οι πόρτες του πάρτι ανοίγουν στις 10 η ώρα το βράδυ και θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μην λείψει κανείς.

Miss You λοιπόν από τους Rolling Stones. Και μετά ένα τραγούδι, που έχει γράψει η Patti Smith και ο Bruce Springsteen. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό, Patti Smith Group, Because the Night, μέχρι την 5η θέση.

να στείλουμε την καλησπέρα μας στους Feeling Good που ακολουθούν αμέσως μετά το UK Chart και πάρα πάρα πολλά φιλιά στην Σόφη και να της το αφιερώσω μαζί με τον Αλέξανδρο το τραγούδι που ακούγεται.

Και μετά το Because the night belongs to lovers, what else? Love is like oxygen. Sweet στην ένατη θέση του 1978.

Για άλλους σίγουρα η αγάπη είναι σαν το οξυγόνο, αλλά οι Foreigner μας λένε κάτι άλλο. Cold as Ice. Στην 24η θέση μπήκε στις 17 Ιουλίου του 1970.

Λοιπόν, θα αφήσουμε τους Foreigner. Θα αφήσουμε τους Foreigner για να πάμε στους Stranglers. Από τους Stranglers επιλέξαμε να ακούσουμε το τραγούδι, το μοναδικό τραγούδι που ανέβηκε στο UK chart από το άλμπουμ τους Black and White. Το τραγούδι αυτό είναι το Walk On By. Στο ίδιο άλμπουμ περιέχεται και η επιτυχία τους Nice and Sleazy, η οποία όμως δεν ανέβηκε στα chart. Το Walk On By έφτασε μέχρι την 21η θέση τον Αύγουστο του 1978.

Λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα ακούσαμε εκπληκτικές μουσικές, τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη μου. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε όλο το φάσμα της μουσικής που υπήρχε τη χρονιά του 1978. Ακούσαμε ρέγγι, ακούσαμε υπέροχες μπαλάντες, ακούσαμε φυσικά ροκ κομμάτια και κλασικές δίσκο επιλογές. Θέλω να πω την καλησπέρα μου καταρχήν στα παιδιά που είναι ήδη στο chat από την αρχή σχεδόν που ξεκινήσαμε την εκπομπή μέχρι τώρα. Την καλησπέρα μου λοιπόν στο Λευτέρη, στη Μαριάνθη, στη Σόφη, στον Tiger, στον Κίμωνα, στην Ήρα, την Βίκη, τον Charlie Delta, τον Γιάννη με την Νίκη, την Μουλού, τον Dimster που μας ακούει από τα Γιάννενα, την Μαρία 11, τον Στέλιο, τους Feeling Good που ακολουθούν αμέσως μετά από μένα, την Catwoman, τον Άρη, τον Απόλλωνα, τον Βαγγέλη και την Αμελή μας που ήταν ακριβώς πριν από μένα. Εγώ θα σας πω εδώ μια πολύ πολύ μεγάλη καληνύχτα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα μαζί μου. Ένα νέο UK chart θα είναι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα όπως πάντα, με μια χρονιά έκπληξη για σας. Ακολουθεί όπως σας είπα ο Σταύρος Μπέκας

και ο Θοδωρής Χαλκιάς, η Feeling Good, και αμέσως μετά ο Πάνος Ταντής με τα Midnight Tales του, που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 1. Θα σας αφήσω λοιπόν μελωδικά με άλλη μια επιτυχία από τους Rolls Royce και Love Don't Live Here Anymore. Ένα τραγούδι που διασκευάστηκε επίσης από πολλούς, όπως Morrissey, Jimmy Nail, Mr. Dynamite, Faith Evans μαζί με τη Mary J. Blige, αλλά και πάρα πολλούς άλλους. Έφτασε μέχρι τη δεύτερη θέση τον Σεπτέμβριο του 78. Καλό βράδυ σε όλους, ευχαριστώ πολύ. Την επόμενη Δευτέρα στις 8 θα είμαι πάλι μαζί σας. Καλό βράδυ.

ώρα στο iFeel Radio είναι 5. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 550 2119.

Καλοκαιρινό καιρό έχουμε, ωραία τραγουδάκια ακούμε. Στον iFeel Radio είμαστε, τι άλλο θέλουμε πλέον. Λίγα λεπτά μετά τις 5 ο Στέλιος και Σύσογλου θα βρίσκεται μέχρι τις 7 εδώ στο στούντιο του iFeel Radio, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Όπως κάνει κάθε Τρίτη και Πέμπτη, έχουμε έτσι να πούμε πολλά και να ακούσουμε βέβαια ακόμα περισσότερα. Επιλεγμένα ένα-ένα τα τραγούδια στον iFeel Radio 24 ώρες το 24 ωρό.

You and me. Μπορεί να το θερμόμετρο να δείχνει 24 βαθμούς, εμείς όμως θέλουμε παραπάνω. Ψάχνουμε τα τριαντάρια και τα βρήκαμε και σε ωραίους προορισμούς, έτσι για εκδρομούλα. Καταρχήν μπορούμε να πάμε στα Φάρσαλα, 30 βαθμούς έδειξε το θερμόμετρο σήμερα. Εξαιρετικός προορισμός και για σύντομη εκδρομή, αλλά και για να καθίσουμε και ένα διήμερο, τρίμερο. Άμα θα πάμε βέβαια στα Φάρσαλα, είναι αδύνατο να φύγουμε χωρίς να έχουμε δοκιμάσει και το φρέσκο ζεστό βουτυράτο παραδοσιακό χαλβά. Αλλά εκτός από το να φάμε, μπορούμε να δούμε έτσι και ωραία αξιοθέατα. Να πάμε στον πύργο Καραμίχου, ένα έτσι δείγμα παραδοσιακού πυργόσπιτου, στο σπήλαιο των νυμφών, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την πόλη. Και βέβαια θα ανάψουμε και ένα κεράκι στον ιερό ναό της Παναγίας Δεμερλιώτισσας. Τώρα αν έχετε πάει στα Φάρσαλα ή δεν τα προτιμάτε, μπορούμε να πάμε και στην Καρδίτσα, όπου επίσης το θερμόμετρο έφτασε τους 30 βαθμούς σήμερα. Θα κάνουμε βόλτα στο καταπράσινο τεράστιο πάρκο στο κέντρο της πόλης, το Παυσί λοιπόν. Και αν έχουμε φορτώσει και στο αυτοκίνητο και το ποδήλατό μας, υπάρχει έτσι πολύ μεγάλος ποδηλατόδρομος, φημίζεται ως η πόλη του ποδηλάτου η Καρδίτσα. Και βέβαια αφού θα πάμε μέχρι τα Φάρσαλα, δεν θα πάμε να δούμε και τη λίμνη Πλαστήρα? Προς το παρόν όμως δεν το κουνάμε από εδώ, από το Night Feel Radio, γιατί ο Night Feel Radio είναι αναμφίβολα το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.

0: infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
1: 3, 2, 1, action! Ακούω, I

I love to love, love to love you baby, πήξαμε στις αγάπες ξαφνικά. Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στο I Feel Radio, πάντα στην καλύτερη μουσική του διαδικτύου. Πέμπτη σήμερα. Θα πάμε σινεμά. Νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινάει. Η παλιότερη. Θυμόμαστε, δεν ξεχνάμε, πως το παρελθόν η αλλαγή προγράμματος για τις νέες ταινίες γινόταν κάθε Δευτέρα. Αυστηρά. Ανελιπώς, από το 1965 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, ώσπου ξαφνικά η μέρα άλλαξε σε Παρασκευή για να συμβαδίσει η χώρα μας με τα αμερικάνικα πρότυπα. Αυτό ωστόσο κράτησε μόλις λίγα χρόνια, με την έλευση των Village Cinema στη χώρα μας. Η μέρα πλέον αλλαγής προγράμματος, μετά από λίγο καιρό, καθιερώθηκε σε Πέμπτη και ισχύει μέχρι σήμερα. Σημειώστε την ημερομηνία για να μην την ξεχάσετε και πιαστείτε αδιάβαστη. Η αλλαγή έγινε πριν 21 χρόνια, συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2005. Από τότε οι νέες ταινίες κάνουν πρεμιέρα κάθε Πέμπτη από την ελληνική εταιρεία διανομής ταινιών, μετά από συμφωνία με τα ξένα κινηματογραφικά στούντιο. Όσο για τα θερινά σινεμά, η αλλαγή προγράμματος γινόταν τρεις φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ούτε λόγος τότε για πρεμιέρες ταινιών μέσα στο κατά καλό καιρό. Σαν ανέκδοτα ακουγόταν αν λέγαμε ότι θα βλέπαμε νέα ταινία το καλοκαίρι. Λοιπόν, πέντε νέες ταινίες κάνουν πρεμιέρα σήμερα, η εξής μία. Ποια θα την πούμε σε λίγο αφού ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι μας.

Ευτυχώς βροχερή μέρα είναι μόνο στο τραγούδι που ακούμε, γιατί δεν αντέχουμε και τη βροχή. Έπεσε και η θερμοκρασία και να βρέχει κιόλας είναι ο συνδυασμός που σκοτώνει. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, νέες ταινίες στα σινεμά και σε θερινά λειτουργούν ακόμα. Θα σας πούμε σε λίγο ποια θερινά λειτουργούν, αν θέλετε να πάτε. Σε χειμερινά και multiplex βέβαια. 7 νέες ταινίες, 5 νέες ταινίες έκαναν πρεμιέρα σήμερα. Ανάμεσά τους η πολυαναμενόμενη ταινία Prime. Ένα εφιαλτικό θρίλερ σε ζωντανή μετάδοση που χρωστάει την επιτυχία του αποκλειστικά και μόνο στην πιστική ερμηνεία του Robert Pattinson. Πολύ καλά εξελίχθηκε ο Robert Pattinson. Μπράβο του. Υποδίεται τον παρουσιαστή ενός σκληρού reality που παγιδεύει παιδόφιλους και από ένθετο σε δημοσιογραφική εκπομπή μεταφέρεται στην υψηλών απαιτήσεων prime time zone του δικτύου NBC. Και παρά τις αβανταδόρικες ευκολίες του σκηνοθέτη που κατακεραυνώνει τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, η ταινία έχει ένταση και suspense και πάνω απ' όλα, όπως είπαμε, το Robert Pattinson. Από σήμερα να πούμε και αυτό, προβάλλεται και μια άλλη ταινία, το αμερικάνικο δράμα The Social Reckoning. Άγνωστο γιατί δεν μεταφράστηκε ο τίτλος στα ελληνικά. Αυτό θα αποτρέψει κάποιους θεατές να το επιλέξουν, γιατί δεν γνωρίζουν τι θα δούνε. Ούτε να την προφέρουν τη λέξη δεν ξέρουν. Λίγο πολύ σημαίνει το κοινωνικό ξεκαθάρισμα. Ο Άρον Σόρκιν, γνωστός σκηνοθέτης, αποκαλύπτει τα καλά κρυμμένα μυστικά του Facebook, μέσα όμως από κλισέ διαλόγους και αρκετή αφέλεια. Πρωταγωνιστή Μάικι Μάντισον στην πρώτη της ταινία μετά το Όσκαρ για το Ανόρα, που έτσι κι αλλιώς ούτε το Ανόρα μας άρεσε ούτε η Μάικι Μάντισον. Ενώ την παράσταση αναμφίβολα κλέβει ο Τζέριμι Στρόγκ στο ρόλο του Μάρκ Ζούκερμπεργκ. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το Τζόντα Σεν, που έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή. Το 1980, σε ηλικία 42 ετών, ενώ έκανε τις διακοπές του, πέθανε ξαφνικά. Λίγους μήνες πριν πεθάνει, είχε έρθει στο Παναθηναϊκό Στάδιο, που είχε δώσει μια συναυλία με το Σαρ Αζναβούρ και τη Δαλιδά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Τζόντα Σεν και επανερχόμαστε με μια θρυλική στάρ του Χόλιγουτ που την αποχαιρετήσαμε, έφυγε από το μάτιο του το κόσμο προχθές.

Το σινεμά, η Εύα Μαρί Σέιντ πέθανε σε ηλικία 102 ετών. Ήταν η πρωταγωνίστρια του Άλφρεντ Χίτσκοκ στο αριστούργημά του «Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων» δίπλα στο Κάρι Γκραντ. Ξέρετε, σε αυτή την ταινία που έχει την εμβληματική σκηνή όπου ένα αεροπλάνο κυνηγάει τον Κάρι Γκραντ στην έρημο. Όμως η Εύα Μαρί Σέιντ το Όσκαρ το πήρε για μια άλλη της ταινία, μια άλλη σημαντική ταινία του κλασικού αμερικάνικου κινηματογράφου, «Το λιμάνι της αγωνίας», δίπλα στο Μάρλο Μπράντο, όπου σύμφωνα με το σενάριο τον ερωτεύεται με πάθος. Δεν σνόμπαρε όμως ποτέ και την τηλεόραση. Η Εύα Μαρί Σέιντ έκανε καριέρα και στην τηλεόραση. Είχε παίξει σε επεισόδια του «Πλοίου της αγάπης», στην κωμική σειρά «Φρέιζερ», ενώ τη δεκαετία του 80 έπαιξε στο «Αυτός, αυτή και τα μυστήρια», κάνοντας τη μαμά της Σίμπιλ Σέμπερτ. Την αποχαιρετούμε λοιπόν την Εύα Μαρί Σέιντ, την πιο αθόρυβη στάρ που έφερε το γκλαμ στο Hollywood, και θα δούμε απόψε στο σπίτι μας την ταινία του Hitchcock, όπου παίζει δίπλα στον Cary Grant. Σε λίγο θα σας πούμε, υπάρχουν 5 ακόμα πρωταγωνίστριες σε ταινίες του Hitchcock που ζουν και βασιλεύουν και είναι μεγάλες. Η Εύα Μαρί Σέιντ βέβαια ήταν η μεγαλύτερη σε ηλικία εν ζωή πρωταγωνίστρια του Hitchcock. Όμως υπάρχουν και άλλες που είναι 96 και 95 χρονών. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά το break των 6 εδώ στο Ναϊφίλη Radio, εδώ που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο, που αλλού.

0: ώρα στο I Feel Radio είναι 6.
1: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.

από τα αγαπημένα μας τραγούδια των Pet Shop Boys, It's All Right. Το έχουμε ακούσει και live βέβαια πολλές φορές που τους έχουμε δει ζωντανά στην Αθήνα. Πρώτη φορά είχαν έρθει το 2000 στο Λυκαβητό, ήταν τέτο, είχε τόση επιτυχία η συναυλία που εκτάκτως βάλανε και άλλη μία την επόμενη μέρα. Πριν 26 ολόκληρα χρόνια δηλαδή. ...35 ώρες κράτησε η επίσκεψη στην Αθήνα του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του Μάρκο Ρούμπιο, και όλος ο πλανήτης θαύμασε την Ακρόπολη. Η ομιλία του στη Μπνίκα ήταν ιστορική με φόντο την Ακρόπολη. Και μάλιστα και ο Μπάρακ Ομπάμα, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ήθελε να μιλήσει στην Ακρόπολη, αλλά για λόγους ασφαλείας τότε δεν τα κατάφερε. Τώρα όμως έβαλαν λιτούς και δεμένους, δόθηκε το πράσινο φως ύστερα από επιχειρησιακά σχέδια και βέβαια από την πολυπληθής προσωπική ασφάλεια του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, η οποία τον συνοδεύει παντού, και έτσι κατάφερε και μίλησε με φόντο την Ακρόπολη. Λίγα λεπτά μετά τις 6 στο I Feel Radio, ο Στέλιος και Σίσογλου μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι και όταν επιστρέψουμε θα σας πούμε ποιες μεγάλες στάρ από τις ταινίες του Alfred Hitchcock ζουν και βασιλεύουν σήμερα.

ξαφνικά μελαγχολήσαμε έτσι χωρίς λόγο. Τα ανέβουμε πάλι. Λοιπόν, λέγαμε πριν πως η Eva Marie Saint έφυγε από τη ζωή προχθές, ηλικία 102 ετών. Ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια του Alfred Hitchcock στην ταινία του «Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων», δίπλα στον Gary Grant. Ήταν η γυραιότερη εν ζωή ηθοποιός του Hitchcock που ζούσε. Τώρα έχουν απομείνει άλλες 5 μεγάλες στάρ. Και η μεγαλύτερη είναι η Vera Miles, η μοναδική επιζώνα από το θρηλυκό «Ψυχό». Στο «Ψυχό» υποδίθηκε την αδελφή της Janet Leigh που την ψάχνει στο απομονωμένο μοτέλ. Επίσης από τις πρωταγωνίστρες του Alfred Hitchcock στη ζωή βρίσκεται και η Julie Andrews, η θρηλυκή ηθοποιός, πρωταγωνίστησε με τον Paul Newman στο πολιτικό θρίλερ «Το σχισμένο παραπέτασμα» το 1966. Και η Shirley MacLaine είχε παίξει σε ταινία του Alfred Hitchcock στο «Ποιο σκότωσε το Χάρι» το 1955, και αυτή ζει. Όλες αυτές που σας λέμε έχουν περάσει τα 90 τους χρόνια. Η Tippi Hedren από τα πουλιά είναι η μεγαλύτερη τώρα. Η εμβληματική ξανθιά του Hitchcock που έπαιξε στα αριστουργήματά του «Τα πουλιά» και «Μάρνη» δίπλα στο Σον Κόνερι, και όπου ο Hitchcock την είχε ερωτευτεί με πάθος και αρρωστημένο πάθος. Τέλος, από τις πρωταγωνίστρες του Hitchcock που σήμερα βρίσκεται ανάμεσά μας ακόμα, είναι η εμβληματική πρωταγωνίστρια του «Δεσμότης του Ηλίγκου», η Kim Novak. Επίσης την αγαπάμε ιδιαίτερα, την Kim Novak, 93 χρονών, η οποία εκτός από την ταινία του Hitchcock «Δεσμότης του Ηλίγκου» έδωσε και μια συγκλονιστική ερμηνεία στον άνθρωπο με το χρυσό χέρι, δίπλα στο Frank Sinatra. Για μας ήταν η καλύτερη ερμηνεία στην καριέρα της. Όλες τις αγαπάμε και όλες βέβαια τις έχουμε δει στις ταινίες του Hitchcock. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι εδώ στο I Feel Radio.

Robert Miles, Fantasia. Λοιπόν, διανύοντα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη, έπεσε η αυλαία σταθερινά σινεμά για την καλοκαιρινή σεζόν. Ωστόσο, οι ανεβασμένες θερμοκρασίες κρατούν ακόμα ανοιχτά στην Αθήνα μέχρι την Κυριακή. Το Εκράν στα Εξάρχεια, το Ζέφυρο στα Πετράλωνα και το Αθηνά στο Χαλάνδρι, ενώ με πλήρες πρόγραμμα μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη θα συνεχίσουν να λειτουργούν μεταξύ άλλων το Σινέ Παρί στην Πλάκα, η Δεξαμενή και το Πολεμικό Μουσείο στο Κολονάκι, το Αελό στην Πατησίων, το Όασις στο Παγκράτη και το Ατενέ στην Πλατεία Αμερικής. Το Ατενέ, μάλιστα, συνεχίζεται το εξαιρετικό αφιέρωμα στο Χάφρι Μπόγκαρτ με τέσσερα εμβληματικά φιλμ νουάρ από τη δεκαετία του 40, το Γεράκι της Μάλτας, Ανθρώπινη Κόλαση, Ο Μεγάλος Ύπνος, Ο Μεγάλος Παράγων και Στη Βοή της Καταιγίδας. Το Ατενέ θα συνεχίσει τις προβολές του και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όπως έκανε τα δύο τελευταία χρόνια. Θερινό σινεμά το καταχείμωνο, γιατί όχι. Και εμείς βέβαια είμαστε εδώ στο Ναϊφίλ Ρέντιο, όπου αλλού, στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Γυναικεία υπόθεση οι επόμενες ώρες μέχρι τις 11. Νάντια Χατζηχρίστου, Ναταλή Βαλσαμάκη, δύο εκπομπές εδώ στο Ναϊφίλ Ρέντιο με πολύ ωραίες μουσικές και με προτάσεις για όλους. Πάμε εμείς να φτάσουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό break και επανερχόμαστε αμέσως μετά, γιατί έχουμε να πούμε ακόμα διάφορα πράγματα και να ακούσουμε βέβαια περισσότερες μουσικές.

Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο. Turn up the volume on your receiver as high as it can go.

Don't cry tonight. Ας μην κλάψουμε απόψε. Ας χορέψουμε λίγο στους ρυθμούς του I Feel Radio. Εδώ είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, στην καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Να πούμε χρόνια πολλά και στη διάσημη στάρ του Hollywood, Sigourney Weaver, που έχει σήμερα γενέθλια. Γεννήθηκε 8 Οκτωβρίου του 1949 στη Νέα Υόρκη. Η Sigourney Weaver έχει πρωταγωνιστήσει σε σημαντικές ταινίες στο σινεμά, όπως Alien, Avatar, Γορίλες στην Ομίχλη και Εργαζόμενο Κορίτσι. Ο Alien, επιβάτης του διαστήματος, εκτόξεψε στα ύψη την καριέρα της το 1979, τότε ήταν 30 χρονών. Υποδίθηκε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ατάκα «Στο διάστημα κανείς δεν μπορεί να σε ακούσει να ουρλιάζεις» από το Alien καθόρισε το είδος της φαντασίας με τον τρόμο στο σινεμά. Σημείο αναφοράς το Alien, από τις καλύτερες ταινίες, και μάλιστα ίσως να μην το γνωρίζετε, αλλά η πρώτη επιλογή για να παίξει στο Alien ήταν η Meryl Streep, η οποία όμως δεν δέχτηκε γιατί ήθελε να κάνει άλλου είδους ταινιών. Και όντως την περίοδο εκείνη έκανε την ερωμένη του Γάλλου Λοχαγού και την εκλογή της Σόφη. Έτσι όλη τη δόξα την πήρε η Sigourney Weaver. Μπράβο της, τυχερή ήταν. Η Sigourney Weaver σήμερα κλείνει 77 χρόνια ζωής. Ας της ευχηθούμε χρόνια πολλά και πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια την Kylie Minogue.

Kylie Minogue με New Order, γιατί όχι. Να, γιατί μας άρεσε ιδιαίτερα η Sydney Sweeney και δεν ξέραμε γιατί. Γιατί η 29χρονη superstar του Hollywood έχει μακρινή συγγένεια με τη Marilyn Monroe. Αυτό μάθαμε. Η συγγενική τους σχέση εντοπίζεται μέσω του πατέρα της Sydney Sweeney και του βιολογικού πατέρα της Marilyn Monroe. Σύμφωνα με τη γενεολογική βάση δεδομένων, τα οικογενειακά τους δέντρα συνδέονται μέσω ενός κοινού προγόνου, ο οποίος έζησε στην πόλη της Μασαχουσέτης το 17ο αιώνα. Πολλοί έχουν συγκρίνει τη Sydney Sweeney με τη Marilyn Monroe, κυρίως λόγω της αισθητικής του παλιού Hollywood που υιοθετεί, αλλά και των ξανθών μαλλιών της. Εμάς μας αρέσει ιδιαίτερα. Μας άρεσε και στη σειρά Euphoria και στην Αγγελία που είδαμε πέρσι στο σινεμά και βέβαια στη τηλεοπτική σειρά του HBO Ο Λευκός Λωτός, The White Lotus, στον πρώτο κύκλο. Εκεί έδωσε ρέστα η Sydney Sweeney. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε με Technotronic. Ναι, υπάρχουν ακόμα.

Αγαπημένο τραγούδι, αγαπημένο συγκρότημα, η Village People. Αυτό ήταν, τελειώσαμε και για σήμερα. Για δύο ώρες το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Στέλιος Κυσίσογλου και η εκπομπή I Feel Fantastic. Να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που ήταν στην παρέα μας και σήμερα. Δεν φεύγει φυσικά κανείς. Ακολουθεί Νάντια Χατζηχρίστου, Putting Out Fire μέχρι τις 9 και αμέσως μετά Ναταλή Βαλσαμάκη, Love on the Rocks. Γιατί η μουσική δεν σταματάει ποτέ εδώ βέβαια. Εμείς θα τα πούμε και πάλι, πιστεύουμε, την ερχόμενη Τρίτη στις 5. Καλό σας βράδυ.

0: ώρα στο I Feel Radio είναι 7.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο I Feel Radio προτείνει. Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.
3: Είσαι στο I Feel Radio. Άσε τη μουσική να σε παρασύρει στο πιο όμορφο ταξίδι. I Feel Radio. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της καρδιάς μας. Feel.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα του iField Radio. Και απόψε θα ταξιδέψουμε μουσικά με λίγο απ' όλα. Rock, pop, dance, αγαπημένες φωνές και κομμάτια που ίσως δεν ακούσαμε ποτέ με τον ίδιο τρόπο. Χαμηλώνουμε λοιπόν λίγο το θόρυβο της ημέρας, ανεβάζουμε τη μουσική και ξεκινάμε. Είμαι η Νάτια Χατζηχρήστου και η εκπομπή Boutique Outfire και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Απόψε δεν θα ακούσουμε απλώς τραγούδια. Θα ακούσουμε ιστορίες για αυτά, αλλά και τις δικές σας ιστορίες το τελευταίο μισάωρο για το τραγούδι που σου θυμίζει κάποιον ή κάποια. Και πάμε να ξεκινήσουμε 2018 από τα πιο προσωπικά τραγούδια της Florence Welch. Η πείνα γίνεται μεταφορά για την ανάγκη μας να γεμίσουμε ένα εσωτερικό κενό με αγάπη, σχέσεις, επιτυχία. Η ίδια έχει μιλήσει για τις δύσκολες εμπειρίες της εφηβείας της. Μπορεί να έχεις τα πάντα και πάλι να νιώθεις ότι κάτι λείπει. Αυτή είναι η πιο αφόρητη πείνα, αυτή που δεν φαίνεται. Florence and the Machine, Hunger.

Να πούμε και τις πρώτες καλησπέρες. Καλησπέρα στην Αριάδνη, στον Άρη, στο Γιώργο, στο Βαγγέλη από ό,τι βλέπω είναι μέσα και στο Στέλιο που περπατάει και μας ακούει. Τώρα είναι στο δρόμο. Καλησπέρα και στη Λίτσα, έχετε και τη δικιά της καλησπέρα, ακόμα δεν έχει καταφέρει να μπει στο chat, θα το φτιάξουμε όμως. Και πάμε στο Midnight Caller, το οποίο δεν θέλει να μιλήσει για την όμορφη πλευρά του έρωτα. Μιλά για την αιμονή, την αφοσίωση που μπορεί να γίνει καταστροφή και για εκείνη την παράξενη στιγμή που ο πόνος γίνεται απόδειξη ότι ακόμα αισθάνεσαι. Είναι μια original παραγωγή του Slug, εμπνευσμένη από την ένταση και την αισθητική των Måneskin. Κομμάτι του 26. Pick up the phone, baby.

Όντως έχει την ένταση των Måneskin φυσικά και είναι πολύ φρέσκο. Πριν από 4 μήνες κυκλοφόρησε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο καταπληκτικό συγκρότημα, αφού πω την καλησπέρα μου πρώτα στην Πάμελα, στη Γογό και στον Κώστα. Queen. Ο Freddie Mercury εδώ αφήνει για λίγο το μεγαλείο των Queen και γυρίζει πίσω στο Rockabilly. Το τραγούδι γράφτηκε σαν φόρος τιμής στους Elvis Presley και Cliff Richard και ο Freddie το έγραψε στην κιθάρα παρότι το βασικό του όργανο ήταν το πιάνο. Το κομμάτι αυτό ολοκληρώθηκε εξαιρετικά γρήγορα και μάλιστα οι στίχοι γράφτηκαν από το Freddie μέσα σε μια μπανιέρα την ώρα που χαλάρωνε στο αφρόλουτρο.

στους Queen, πάμε στους R.E.M. Επειδή όλοι κάποτε έχουμε αγαπήσει κάποιον περισσότερο από όσο θα έπρεπε, Losing My Religion δεν μιλάει για θρησκεία. Η φράση είναι ιδίωμα του Αμερικανικού Νότου και σημαίνει περίπου «φτάνω στα όρια μου». Ο Michael Stipe τραγουδά για τον ανεκπλήρωτο έρωτα και αιμονή. Το περίφημο ριφ προέκυψε επειδή ο Peter Buck μόλις μάθαινε να παίζει μαντολίνο.

Καλησπέρα και στη Survivor και πάμε να ακούσουμε In Excess By My Side, ένα τραγούδι για την απουσία 1991 από το album X, για εκείνους που αγαπάς και δεν είναι δίπλα σου. Ο Άντριου Φάρις είχε εξηγήσει ότι γράφτηκε για την απουσία οικογένειας και φίλων όταν το συγκρότημα βρισκόταν συνεχώς σε περιοδίες. Και κάπως έτσι το By My Side γίνεται ανάγκη και όχι απλώς στίχος.

Το επόμενο κομμάτι λέει: δεν είναι το ότι θα σε ακολουθήσω επειδή είσαι τέλειος. Είναι το ότι θα είμαι εκεί ακόμα και όταν τα πράγματα πάνε στραβά. Ο Dan Reynolds το έγραψε μετά την επανασύνδεσή του με τη γυναίκα του, θέλοντας να μιλήσει για μια αγάπη πραγματική, αλλά όχι τέλεια. Imagine Dragons, Follow You 2021 από το άλμπουμ Mercury Act 1.

Και μην ξεχνάτε ότι είστε συντονισμένοι στον καλύτερο σταθμό του πλανήτη, iFeel Radio, και πάμε τώρα σε ένα από τα πιο σκοτεινά τραγούδια της δεκαετίας του 90. Μιλάει για έναν άνθρωπο που κοιτάζει τη ζωή του και βλέπει πού τον οδήγησαν οι επιλογές του και αναρωτιέται αν τα έκανε όλα σωστά ή όχι. Βασίζεται μουσικά στο Pastime Paradise του Stevie Wonder από το 1976, με την άδειά του φυσικά, και μιλάμε για τον Julio Gangsta's Paradise, που κυκλοφόρησε το 1995.

Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι για μια σχέση που έχει τελειώσει μεν, αλλά μέσα σε εκείνον δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και αυτό είναι το ωραίο μου του Σπαντάου Μπαλέ. Η μελωδία ακούγεται φωτεινή, ενώ από κάτω υπάρχει έτσι μια απογοήτευση και πίκρα. Γράφτηκε από τον Gary Kemp και έγινε top 3 στη Βρετανία. Μιλάμε για το Only When You Live 1984 από το album Parade και με αυτό θα πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διαλυματάκι. Μη φύγει κανείς, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
1: Ακούω iFeel Radio.

0: all music online.
1: Δεν χρειάζεται να ψάξεις άλλο, γιατί βρήκες το σταθμό σου. Είσαι στο I Feel Radio. Εδώ θα ακούσεις όλα τα μεγάλα τραγούδια του χθες, αλλά και του σήμερα.

Εδώ είμαστε και πάλι, 36 λεπτά μετά τις 7. Ξεκινήσαμε με την Κριστίνα Αγγιλέρα που το 1999 μας έλεγε ότι είναι ένα τζίνι. Πίσω από το παιχνιδιάρικο, έτσι, Τζίνι είναι μπότλ, υπάρχει κάτι πιο έξυπνο. Η Κριστίνα δεν παραδίδεται στον έρωτα. Λέει ουσιαστικά, αν θέλεις να μπει στη ζωή μου, πρέπει να ξέρεις πώς να με πλησιάσεις. Αυτοσεβασμός, όρια και επιθυμία μαζί. Και αυτό είναι το τραγούδι που τη σύστησε την νεαρή Αγγιλέρα, τη σύστησε στον κόσμο. Και συνεχίζουμε 4 χρόνια πριν, 1995, εδώ μπαίνουμε καθαρά στην dance των 90s και ο τίτλος είναι Όλη ιστορία. Η αναζήτηση της επιθυμίας μέχρι να νιώσεις ότι επιτέλους πήρες αυτό που ήθελες. Until I'm Satisfied είναι από τους Sound of Seduction και από το album Welcome. Πάμε να τα ακούσουμε και για σηκωθείτε από τον καναπέ σιγά σιγά. Let me express how I feel towards our breaking. My world starts quaking with this.

Εντάξει, σας βλέπω, δεν κουνιώσαστε και πολύ, οπότε μάλλον θα ανέβουμε λιγάκι. It's my life, αυτό που λέει ο τίτλος. Η ανάγκη να ζήσεις με τους δικούς σου όρους. Ο Dr. Alban το συνδύασε με τον ήχο του Eurodance και έγινε τεράστια ευρωπαϊκή επιτυχία. Ο ίδιος έχει πει ότι το τραγούδι ηχογραφήθηκε σε περίπου 5 ώρες. Πάμε λοιπόν πίσω, 1992. Dr. Alban, It's my life.

Και από τον Dr. Alban πάμε σε ένα τραγούδι που για εκείνη τη στιγμή που ξέρεις ότι μπορεί να πληγωθείς, αλλά λες δεν πειράζει, θα το ρισκάρω. Risk It All 2024. Πολύ ωραία αντίθεση, η φωνή του Maverick Sambre έχει συνέστημα, ενώ από κάτω ο Shy FX βάζει το drum and bass παλμό. Risk It All από τους Shy FX και Maverick Sambre, και η original έκδοση είχε κυκλοφορήσει το 2024 και ακολούθησαν acoustic και remix εκδόσεις το 2025.

Πάμε λίγο πιο πίσω στα 80s και στο άλμπουμ The Age of Consent. Το τραγούδι μιλά για ένα νεαρό γκέι αγόρι που εγκαταλείπει το σπίτι του λόγω απόρριψης και ομοφοβίας. Ο Somerville έχει εξηγήσει ότι το τραγούδι βασίστηκε σε πραγματικές δικές του εμπειρίες και στην ανάγκη να φύγεις για να μπορέσεις να είσαι ο εαυτός σου. Jimmy Somerville μαζί με τους Bronski Beat εδώ, Small Town Boy.

Δεν το ήξερα. Παρεμπιπτόντως λοιπόν το είπαμε. Και πάμε για να ακούσουμε ένα τραγούδι για το απίθανο ενδεχόμενο να ερωτευτείς ξανά, ενώ έχεις πιστεί ότι δεν θα ξανασυμβεί. Η Dua Lipa το έγραψε σε μια δύσκολη περίοδο που πέρναγε και το χρησιμοποίησε σχεδόν σαν προσωπική θεραπεία. Χρησιμοποιεί το χαρακτηριστικό μουσικό μοτίβο του παλιού My Woman του Al Bowley και γι' αυτό ακούγεται έτσι τόσο γνώριμο. Love Again λοιπόν, Dua Lipa 2021 κομμάτι.

Και λίγο πριν το δεύτερο διαφημιστικό μας διαλυματάκι, αφήνουμε λίγο τις λέξεις και αφήνουμε το σώμα να μιλήσει. Ο Power of Stellar παίρνει swing, jazz και ηλεκτρονική μουσική, τα βάζει στο ίδιο dance floor και είναι από αυτά τα κομμάτια που δεν χρειάζονται μετάφραση. All Night από Power of Stellar μέχρι τις 8.

0: Feel Radio. Your
1: station. Η ώρα στο I Feel Radio είναι 8.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
0: 15 χρόνια I Feel Radio. Χιλιάδες τραγούδια. Μία παρέα. Αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά. 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Με αγάπη για το ραδιόφωνο, με σεβασμό στη μουσική και με ανθρώπους που κρατούν το ταξίδι ζωντανό. I Feel Radio, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. 15 χρόνια και συνεχίζουμε.

Εδώ είμαστε και πάλι. Και αυτό το κομμάτι δεν είναι απλώς rap. Είναι η στιγμή που λες τον εαυτό σου τώρα ή ποτέ. Ο Eminem μιλά για το φόβο της αποτυχίας, την πίεση και την ανάγκη να αρπάξει τη μια ευκαιρία που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Lose Yourself από την ταινία 8 Mile και το χαρακτήρα του Eminem και πάμε λίγο έτσι να... Πάμε λίγο σε rock and roll. Ο Billy Joel είχε βαρεθεί να του λένε ότι είναι μαλακός και ότι είναι ένας απλός, ένας πιανίστας της pop. Και απαντά με ένα τραγούδι που κοροϊδεύει τις μουσικές μόδες. Αλλάζει το look, αλλάζει το κούρεμα, αλλάζει ο ήχος και στο τέλος rock and roll παραμένει. Έγινε το πρώτο του νούμερο 1 του Joel στις ΗΠΑ και μιλάμε για το It's Still Rock and Roll to Me 1980.

It's still rock and roll to me, μας είπε ο Billy Joel. Και βέβαια μην ξεχνάτε, τελευταίο μισάωρο σήμερα έχουμε τις δικές σας ιστορίες, τα δικά σας τραγούδια που σας θυμίζουν κάποιον ή κάποια. Για την επόμενη Πέμπτη θα ήθελα να μου πείτε το τραγούδι που νομίζετε ότι θα έπρεπε να παίζετε περισσότερο στο ραδιόφωνο. Περιμένω λοιπόν το δικό σας κομμάτι, οπότε πάμε τώρα όμως να ροκάρουμε λίγο, έτσι, γιατί ξεκινήσαμε λίγο με rock and roll. Πάμε Within Temptation, Stand My Ground 2004. Εδώ αλλάζει το μήνυμα. Δεν μιλάμε για το να κρατήσεις κάποιον, μιλάμε για το αν θα κρατήσεις τον εαυτό σου τελικά. Να κοιτάξεις αυτό που σε φοβίζει και να πεις δεν θα κάνω πίσω. Έγινε από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια των Within Temptation, Stand My Ground, από το album The Silent Force.

επόμενο κομμάτι είναι από το 1976, η Μπελαντόνα, όμορφη γυναίκα ή δηλητήριο. Στους UFO μάλλον είναι και τα δύο. Μια γυναίκα που σε τραβάει κοντά της, αλλά ταυτόχρονα μπορεί και να σε πληγώσει. Γιατί μερικές φορές το πιο επικίνδυνο πράγμα δεν είναι αυτό που παίρνεις, αλλά αυτό που νιώθεις. Μια από τις πιο μελαγχολικές στιγμές του group, από το άλμπουμ No Heavy Petting, και την καλησπέρα μας στο Βαγγέλη. UFO λοιπόν, Μπελαντόνα για τη συνέχεια.

αλλάζουμε λίγο ύφος τώρα και πάμε στον Eric Clapton. Εδώ ο έρωτας έχει χάσει την υπομονή του. Ζήλια, ένταση και η αίσθηση ότι δεν αντέχει σε άλλο μια κατάσταση. Ο Clapton το έγραψε ο ίδιος και το τραγούδι έχει εκείνο το σκοτεινό επίμονο ροκ των αρχών των 80s. I can't stand it.

Είπαμε λίγο να γριέψουμε, λίγο, όχι πολύ. Ο Alice Cooper μπαίνει μια σχέση που πονάει και την κάνει κυριολεκτικά κρεβάτι από καρφιά, bed of nails. Και είναι το χαρακτηριστικό του Alice, κάτι που για άλλον θα ήταν δραματικό, εκείνος το κάνει, δεν ξέρω πώς, θεατρικό. Βρίσκεται στο Trash, το άλμπουμ που επανέφερε δυναμικά τον Alice Cooper στο mainstream το 1989. Καλησπέρα στην Πάμελα και στον Νίκο που μπήκαν τώρα στην παρέα μας.

Και τι καλύτερο από το να μιλήσουμε για ελευθερία χωρίς να χρειαστεί να φωνάξουμε. Ο Stevie Wonder εδώ μιλά για την εσωτερική ελευθερία. Να ξέρεις δηλαδή ποιος είσαι, να μην εγκλωβίζεσαι τους φόβους σου και να αφήνεις τη ζωή να προχωρά. Το τραγούδι συνθέτεται με την περίοδο του Hotter Than July και με το πιο έτσι προσωπικό πνευματικό Stevie Wonder των αρχών των 80's. Και με αυτό το κομμάτι, I'm Free από Stevie Wonder, πάμε για το τελευταίο μας διαφημιστικό διαλυματάκι και αμέσως μετά ξεκινά το εμισάωρο το δικό σας, των ακροατών, με τις ιστορίες και το τραγούδι που επιλέξατε για κάποιον ή κάποια που σας θυμίζει.

0: απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: Love on the rocks.
2: Τις Πέμπτες τι κάνουμε?
1: Ain't no surprise.
2: Τις Πέμπτες ακούμε Love on the Rocks με την Αταλή Βαλσαμάκη στον μοναδικό iFly Radio, το σταθμό που ακούς και νιώθεις τη μουσική. 9 η ώρα ακριβώς και για δύο ώρες βάζουμε ωραίες μουσικές και κερνάμε ένα ωραίο Love on the Rocks για όλους εσάς. Δεν έχετε παρά να συντονιστείτε.
3: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
4: Μια φορά ήταν ένας που βρισκόταν σε μια ερημική περιοχή κάπου ανάμεσα σε Αθήνα και Λαμία. Ήταν χειμώνας και έκανε παγωνιά. Έκανε το στόπ για να πάει μέσα στην πόλη. Η ώρα ήταν περασμένες 2 η ώρα τα ξημερώματα. Από τα λιγοστά αυτοκίνητα που περνούσαν, κανένας δεν σταματούσε. Τα χέρια του είχαν καλώσει, μελάνιαζε από το κρύο. Καταλάβαινε πως αν δεν σταματήσει κάποιος μέσα σε λίγη ώρα, θα έφτανε το τέλος του. Ελπίδες δεν είχε. Σκέφτηκε και είπε: αφού θα πεθάνω, που θα πεθάνω, ας ξαπλώσω στη μέση του δρόμου και να με βρουν έτσι. Εκεί που ξαπλώνει από μακριά, βλέπει ένα αυτοκίνητο να έρχεται με μικρή ταχύτητα. Σηκώνεται, τρέχει, ανοίγει την πόρτα και μπαίνει μέσα. Αχ, λέει, παράδεισος είναι εδώ. Χίλια ευχαριστώ που σταμα. Γυρίζει και βλέπει το κάθισμα του οδηγού άδειο. Το τραύλισμα αρχίζει να μετατρέπεται σε πανικό όταν το αυτοκίνητο συνεχίζει να προχωράει. Αμάν, λέει, το αυτοκίνητο είναι στοιχειωμένο. Έκανε να ανοίξει πόρτα να κατέβει. Αλλά ο τσοφτερός αέρας του άλλαξε το μυαλό. Όχι, λέει, πριτς που θα κατέβω. Στοιχειωμένο, ξεστοιχειωμένο, εγώ εδώ θα μείνω. Το αυτοκίνητο εντωμεταξύ συνέχισε την πορεία του κανονικά. Είχε μπει στην Εθνική και κάπου αργότερα έστριψε σε ένα βενζινάδικο. Πήρε βενζίνη και λίγο σε λίγο ανοίγει πόρτα του οδηγού και μπαίνει ένας μέσα. Αχ, κύριε, του λέει, μην μπείτε σε αυτό το αμάξι, είναι στοιχειωμένο. Ποιο στοιχειωμένο, ρε βλάκα, απ' τα διόδια το σπρώχνω.
5: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

καλησπέρα και στην Ελένη που με πολύ κόπο μπόρεσε να ανοίξει τώρα να μας ακούσει, γιατί είναι και πρώτη δικιά της ιστορία. Καλησπέρα Ελένη, είχε δουλειά, δεν φταίει το κορίτσι.

Εδώ είμαστε και πάλι, τελευταίο μισάωρο, το δικό σας μισάωρο. Βέβαια ξεκινήσαμε με Roy Orbison και Pretty Woman του 1964 κομμάτι. Μια γυναίκα περνάει από μπροστά σου και ξαφνικά γεννιέται ένα τραγούδι. Αυτό ακριβώς συνέβη και στο Roy Orbison. Η σύζυγός του Claudette ετοιμαζόταν να βγει και ο συνεργάτης του, ο Billy Dees, πέταξε τη φράση Pretty Woman και μέσα σε λίγη ώρα το τραγούδι είχε αρχίσει να γράφεται. Ακόμα το ρίφ του επηρέασε με τα γενέστερα και τους Beatles αλλά και τους Rolling Stones. Και φτάσαμε λοιπόν στο τελευταίο το μισάρο, το δικό σας με τις δικές σας ιστορίες. Αυτή την Πέμπτη λοιπόν ψάχναμε το τραγούδι που θυμίζει κάποιον ή κάποια. Και πάμε στην πρώτη ιστορία μας που έστειλε η φίλη μας η Ελένη. Κάθε φορά που ερωτευόμουν έβαζα το ίδιο τραγούδι. Ήταν σαν να έλεγε όλα όσα δεν μπορούσα να του πω. Μέσα σε εκείνη τη μελωδία ζούσα το πρώτο μας φιλί, τα βράδια που περίμενε ένα μήνυμά του, αλλά και τη μέρα που έφυγε χωρίς να ξέρω αν θα τον ξαναδώ. Πέρασαν χρόνια και ένα βράδυ το άκουσα ξανά, τυχαία, στο ραδιόφωνο. Για λίγα δευτερόλεπτα σταμάτησα. Δεν μου έλειψε τελικά εκείνος, μου έλειψε η γυναίκα που ήμουν όταν τον αγαπούσα. Και τότε κατάλαβα πως κάποια τραγούδια δεν κρατούν μέσα τους έναν άνθρωπο, κρατούν μια ολόκληρη εποχή της ζωής μας. Το κομμάτι είναι από τη Ματία Μπαζάρ, τη Σέντο. Πάμε να τα ακούσουμε για την Ελένη.

Καλησπέρα και στην Ναταλή, ναι, κομματάρα όντως. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τη δεύτερη ιστορία μας, του φίλου μας του Κώστα. Εκείνος λέει λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι που εμφανίζονται τυχαία στη ζωή μας ή αν κάπως η ζωή ξέρει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να μας τους φέρει. Ξέρω μόνο πως όταν εκείνη μπήκε στη δική μου, κάτι άλλαξε. Στην αρχή ήταν απλώς μια γνωριμία, ένα πρόσωπο ανάμεσα σε τόσα άλλα. Κι όμως, όσο περνούσε ο καιρός, άρχισα να καταλαβαίνω πως ήταν ένας άνθρωπος που κατάφερε, χωρίς να το προσπαθήσει, να ξυπνήσει μέσα μου συναισθήματα πολύ όμορφα και έφερε χαρά στη ζωή μου. Και εκείνη την ανυπομονησία που περιμένεις να ακούσεις τη φωνή της ή να δεις ένα μήνυμά της ή απλώς να βρεθείς κοντά της. Και όσο τη γνώριζα, τόσο περισσότερο καταλάβαινα πως αυτό που δημιουργούνταν μεταξύ μας δεν ήταν κάτι απλό. Ήταν κάτι που μεγάλωνε. Μέρα με τη μέρα, οι στιγμές μας έγιναν πιο σημαντικές, οι συζητήσεις μας πιο βαθιές, τα συναισθήματα πιο δυνατά. Και εκεί που στην αρχή δεν ήξερα πού θα μας οδηγήσει όλο αυτό, τώρα νιώθω πως έχουμε αρχίσει να γράφουμε μαζί μια ιστορία που αξίζει να τη ζήσουμε μέχρι την τελευταία τη σελίδα. Να τη γνωρίζω λίγο περισσότερα κάθε μέρα, να μοιράζομαι μαζί της γέλια στιγμές και όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που τελικά κάνουν μια σχέση πραγματικά δυνατή. Γιατί δεν μπήκε απλώς στη ζωή μου, άρχισε να γίνεται κομμάτι της. Με δύο ανθρώπους που συναντιούνται. Με ένα βλέμμα, με ένα συναίσθημα. Και το κομμάτι που επέλεξε είναι Love Song από τους Cure.

την επόμενη ιστορία και τραγούδι μας έστειλε ο φίλος μας ο Σπύρος, ο οποίος μας λέει: «Την κοιτούσα να κοιμάται και προσπαθούσα να μείνω ξύπνιος, γιατί φοβόμουν μήπως ξημερώσει και χαθεί αυτή η στιγμή. Είχα περάσει τόσα χρόνια περιμένοντας να βρω έναν άνθρωπο που θα με έκανε να θέλω να κρατήσω το χρόνο ακίνητο. Και τώρα ήταν εκεί, δίπλα μου, τόσο ήσυχη, τόσο δική μου. Ίσως τελικά αυτό να είναι η αγάπη. Να ξέρεις πως τίποτα δεν κρατά για πάντα και παρόλα αυτά να εύχεσαι να μην χάσεις ούτε μια στιγμή». Αυτά για τη γυναίκα του τα λέει ο Σπύρος και μπράβο του. Προφανώς όλοι μαντέψατε το τραγούδι Aerosmith, I don't wanna miss a thing.

και πάμε για την τελευταία μας ιστορία από την Έλενα και τον Ηλία που χόρευαν το τραγούδι αυτό στη συναυλία τους και το τραγουδούσαν ο ένας τον άλλον και έχει μείνει αξέχαστο στη μνήμη τους Bon Jovi, Born to be my baby.

Και απόψε λοιπόν περάσαμε από έρωτες, χωρισμούς, νύχτες, μοναξιά, φόβο και δεύτερες ευκαιρίες. Και τελικά ίσως όλα αυτά τα τραγούδια να μιλούν για το ίδιο πράγμα. Να βρούμε έναν τρόπο να μείνουμε αληθινοί. Γιατί μπορεί να αλλάζουν οι εποχές, οι άνθρωποι και οι μουσικές, αλλά η ανάγκη μας να αγαπήσουμε, να φύγουμε, να ξαναρχίσουμε και να νιώσουμε ελεύθεροι δεν αλλάζει ποτέ. Ήταν η Νάντια Χατζηχρήστου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και στη συνέχεια για τις επόμενες δύο ώρες έρχεται η Ναταλή Βαλσαμάκη με το Love on the Rocks και εμείς τα λέμε ξανά την άλλη Πέμπτη στις 7. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν ψάχνουμε για το τραγούδι που θα έπρεπε να παίζεται περισσότερο στο ραδιόφωνο. Στείλτε μου λοιπόν το δικό σας τραγούδι. Πολλά πολλά πολλά φιλιά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και κλείνουμε με Yazoo και Only You. Γεια σας, φιλιά πολλά!

0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 9.
1: Ο I Feel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

Έτσι, έτσι ξεκινάμε αυτή την Πέμπτη με Ιταλικό Via Con Me. Ελάτε μαζί μου λοιπόν να περάσουμε όμορφα και αυτό το δίωρο. Ναταλή Βαλσαμάκη πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στο μοναδικό AFL Radio, τον σταθμό που ακούς και νιώθεις τη μουσική. Καλησπέρα σε όλους και όλες. It's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, chips, Σας κερνάμε ποτάκι, γι' αυτό και λεγόμαστε εκπομπή Love on the Rocks. Οι οδηγίες συγκεκριμένα της εκπομπής λένε να βάλετε ποτάκι, το on the rocks που λέμε, και να αφήσετε τη μουσική να σας χαλαρώσει. Να ευχαριστήσω και την Άντια Τεχατζηχρήστου με την πολύ ωραία εκπομπή που προηγήθηκε 7 με 9, το Putting Out Fire, νέα ώρα για την Άντια μας. Μας παραδίδει σκυτάλι και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό τις Πέμπτες.

Υπέροχος Παόλο Κοντέ σε αυτό το τραγούδι, το ιταλικό Via Con Me. Και βεβαίως υπέροχοι οι Turtles με το Happy Together, γιατί πραγματικά αυτή η παρέα όλο και μεγαλώνει και νομίζω ότι περνάμε πάρα πολύ ωραία κάθε Πέμπτη 9 με 10 το βράδυ στο Nightfield.

Βεβαίως θέλω να σας πω ότι υπάρχει και δωμάτιο επικοινωνίας στο Nightfly Radio ή αλλιώς chat. Στην κεντρική σελίδα λοιπόν υπάρχει η ένδειξη chat, τα δύο τετραγωνάκια. Πατάτε σε αυτό το σημείο αν θέλετε να μπείτε στην παρέα και να τσατάρουμε. Είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα σε κάθε live εκπομπή. Αυτό το chat ξέρω ότι είναι πολύ παρεΐστικο και περνάμε πολύ ωραία. Μπαίνετε λοιπόν εκεί, πατάτε αυτό το σημείο, θα σας ζητήσει ένα email και ένα κωδικό. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να μπείτε στο chat και για όποιον γράφετε για πρώτη φορά, συμβουλή να σημειώσετε κάπου τον κωδικό και το email με το οποίο μπαίνετε στο chat του iFeel Radio για μελλοντική χρήση. Αυτό που λέω συνήθως το σκονάκι να είναι έτοιμο. Σας περιμένω λοιπόν για βροντερό παρόν. Μην τρέπεστε, για κοπιάστε, για κοπιάστε.

Καλησπέρα στον Άρη που είναι ήδη στο δωμάτιο επικοινωνία, στον Νικόλα του στρατηγό, καλή δουλειά, στον Γιώργο τον Πέτρου και στον Βαγγέλη, τον Πατρίκαλα. Καλή ακρόαση σε όλους, κρυφούς, φανερούς, καλή ακρόαση στον Ναύπλιο, καλή ακρόαση στον Μπράιτον της Αγγλίας, καλή ακρόαση στη Σύρο, από οποιοδήποτε σημείο μας ακούτε.

Αυτό ήταν το υπέροχο Santa Maria από τους Gotan Project. Έχω ξαναπεί, αλλά το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Gotan είναι το αντίστροφη του τάγκο, μάλλον της συλλαβής. Τάγκο, Gotan. Gotan Project, λοιπόν, Santa Maria. Υπέροχη, υπέροχη.

επειδή στην προηγούμενη εκπομπή μίλησα για τη Σάρα Μπράιτμαν και είπα ότι το Time to Say Goodbye είναι ένα από τα πιο δημοφιλές τραγούδια της, εδώ έχουμε λοιπόν Time to Say Goodbye, ντουέτο μαζί με τον Αντρέα Μποτσέλη, και δυναμώστε γιατί είναι ένα τραγούδι, εντάξει.

Καλησπέρα στην άλλη που μπήκε στην παρέα, μπήκε εδώ σε βροντερό παρόν στο δωμάτιο επικοινωνίας του iFeel Radio, στο chat. Μας ακούει από το Κολωνάκι. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία στο chat και την ακρόαση βεβαίως. Συνεχίζουμε στο ίδιο ύφος, δηλαδή επέλεξα τραγούδια που λέγονται, έχουν την ονομασία όπερα pop songs, δηλαδή συνδυάζουν pop με όπερα.

Ακούσαμε το συγκρότημα των Il Divo, δίνοντας μια φρέσκια νότα σε ήδη δημοφιλή τραγούδια. Αναμειγνύουν κλασική με pop μουσική. Απολαύσαν λοιπόν, απολαύσαμε το Memory μαζί με την απίστευτη Γαλλίδα Ελέν Σεγκάρα. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που δεν το ακούμε πολύ συχνά. Βέβαια στο iFi Radio το έχουμε μεταδώσει πολλές φορές. Μπαρτσελόνα, Freddie Mercury, μαζί με ποια λέτε, Montserrat Caballé.

Φοβερή συνεργασία. Αυτό έγινε 7 Νοεμβρίου 1987, τότε κυκλοφόρησε το τραγούδι. Η συνεργασία Freddie Mercury με Montserrat Caballé. Κυκλοφόρησε λοιπόν πρώτη φορά το 87 και έφτασε μέχρι το νούμερο 8 του βρετανικού τσάρτ. Ο θάνατος όμως του Mercury του 1991 οδήγησε την εταιρεία του στην επακυκλοφορία του τραγουδιού Μπαρτσελόνα, με συνέπεια να φτάσει στα νούμερο 2 των τσάρτ το 1992. Και τελευταίο, πριν κλείσουμε για αυτό το μισάωρο, μουσική από το Φάντασμα της Όπερας.

0: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
1: 3, 2, 1, action! Ακούω iFeel Radio

0: Ξεκινίζοντας τον χρόνο με τον Δημήτρη Δόδη, κάθε Παρασκευή βράδυ στις 9. I Feel Radio.
1: We play your favorites from the 50s, 60s and 70s. Rock classics.

και μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα επιστρέψαμε στην εκπομπή μας Love on the Rocks. Αυτό το μισάρο είναι, έχει διαφορετικό ύφος τραγούδια από το προηγούμενο και να πω τώρα οι Anthony and the Johnsons αποφάσισαν να διασκευάσουν Knocking on Heaven's Door, ένα τραγούδι του Bob Dylan.

το Knocking on Heaven's Door του Bob Dylan είναι ένα από τα πια αναγνωρίσιμα τραγούδια του. Εδώ το διασκευάζουν, όπως είπα, οι Anton and the Johnsons. Κυκλοφόρησε το 1973 από τον Bob Dylan μέσα από την ταινία Pat Garrett και And Bill the Kid. Αυτό λέγεται στα ελληνικά «Μεγάλη μονομαχία» είναι ο τίτλος της ταινίας. Αυτή ήταν η μετάφραση στα ελληνικά. Και μάλιστα ο Bob Dylan έχει και ρόλο μέσα στην ταινία. Η The Anton and the Johnsons είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα και επιδραστικά συγκινητικά μουσικά σχήματα που ξεπήδησαν από την εναλλακτική σκηνή της Νέας Υόρκης στα τέλη της δεκαετίας των 90. Οι ενορχιστρώσεις τους βασίζονται κυρίως στο πιάνο, τα έγχορδα και μια βαθιά θεατρική μελαγχολική ατμόσφαιρα. Οι στίχοι τους πραγματεύονται θέματα όπως ταυτότητα φύλου, μεταμόρφωση, ευαλωτότητα, θάνατος και οικολογική καταστροφή.

Για ποιο λόγο ακούμε σήμερα τον Brother Louie από τους Hot Chocolate? Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο συνιδρυτής του συγκροτήματος των Hot Chocolate, Tony Wilson. Προϋπήρξε στο group Soul Brothers. Να θυμίσω ωραία τραγούδια από τους Hot Chocolate. Εκτός από τον Brother Louie, Love is Life, το αίμα, You Sexy Thing. Τώρα, όσον αφορά το τραγούδι, αυτό που ακούμε αναφέρεται στον λευκό Louie που είναι ερωτευμένος με μια μαύρη μελαχρινή κοπέλα και οι γονείς του έχουν αντιρρήσεις. Οι Αμερικανοί βεβαίως δέχτηκαν το τραγούδι όχι από τους Hot Chocolate, Errol Brown και Tony Wilson, αλλά από τους Stories, γιατί η πρώτη ήταν μαύρη.

Για όποιον δεν έχει δει την ταινία, είναι επιστημονικής φαντασίας, παραγωγής 2004. Στην ταινία λοιπόν ο Τζόελ, συντετριμένος που η κοπέλα του Κλέμεντάιν έσβησε τη σχέση τους από το μυαλό της, αποφασίζει να κάνει το ίδιο. Καθώς βλέπει τις αναμνήσεις του να διαγράφονται, συνειδητοποιεί ότι την αγαπάει ακόμα και ότι μπορεί να είναι αργά για να διορθώσει το λάθος του.

το ΔΕ Αμερικάνικο Ινστιτούτο Κινηματογράφου κατέταξε την ταινία στη λίστα με τις 10 καλύτερες ταινίες για το 2004. Βραβεύτηκε με Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου και έλαβε υποψηφιότητα στην κατηγορία πρώτου γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της Winslet.

Το επόμενο τραγούδι έχει πάλι αναφορά στον Bob Dylan, αφού η Γκαλέξικο, αυτό το πολύ όμορφο συγκρότημα, διασκευάζει Bob Dylan στο One More Cup of Coffee, παρακαλώ.

και έφτασε η στιγμή που ο George Michael, αυτός ο υπέροχος και μας λείπει, ερμηνεύει Roberta Flack στο The First Time Ever I Saw Your Face.

George Michael από το άλμπουμ του Songs from the Last Century, κυκλοφόρησε το 1999. Το ίδιο τραγούδι το ερμήνευσε και στο tour του Συμφώνικα.

Η ώρα στο I Feel Radio είναι 10. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 550 2119.

0: Ακούμε το From a Distance και με αυτό το τραγούδι ανοίξαμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής Love on the Rocks στο μοναδικό iFeel Radio. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1990, κατάφερε να διακριθεί στον κινηματογράφο αλλά παράλληλα και στο χώρο του τραγουδιού. Η Betty Midler, γεννημένη το 1945 στη Χονολουλού της Χαβάης, συγκεκριμένα 1η Δεκεμβρίου, μεγάλωσε λοιπόν στη Χαβάη και η πρώτη της επαφή με το θέατρο ήταν η συμμετοχή της στο musical «Βιολιστή στη Στέγη». Το 1974 κερδίζει το βραβείο Grammy ως νέα τραγουδίστρια και το 1979 υποψήφια για Όσκαρ για την ερμηνεία της στο «The Rose». Το «From the Distance» που ακούσαμε ξεκίνησε από το χώρο της country, ερμηνευμένο από την Diane Griffith. Όμως η Betty Midler ήταν αυτή που το έκανε γνωστό στη μουσική βιομηχανία, το «From a Distance» της Betty Midler λοιπόν. Συνεχίζουμε με ιταλικό «Mi Manchi», που σημαίνει «Μου λείπεις», από τον υπέροχο Φάουστο Λεάλι, με αυτή τη βραχνάδα στη φωνή του υπέροχος.
1: «Mi Manchi» «Nei tuoi sguardi e in quel sorriso»

Όποιος θέλει να μπει στο chat είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ απλό. Μέσα στην κεντρική σελίδα, όποιος συντονίστηκε τώρα και θέλει να μας πει μια καλησπέρα, υπάρχει λοιπόν η ένδειξη chat στην κεντρική σελίδα του iFeel Radio. Πατάτε εκείνο το σημείο, βάζετε ένα email και ένα κωδικό και τσουπ, τρυπώνετε στο δωμάτιο επικοινωνίας.

Το τραγούδι αυτό ο Sir Elton John το ερμήνευσε, το κομμάτι λέγεται Your Song, το ερμήνευσε λοιπόν στο γνωστό μπαρ Troubadour στο Los Angeles. Ήταν 25 Αυγούστου 1970, το πρώτο του live, ήταν μόλις 23 ετών, έπαιξε 8 shows σε 6 βραδιές και ουσιαστικά εκεί άρχισε η αμερικανική του απογείωση, του Elton John. While you're in the world. Και όποιος αγαπάει τον Elton John πρέπει να δει την ταινία Rocketman του 2019 που παρουσιάζει τη ζωή και την καριέρα του διάσημου μουσικού.

Η αλήθεια είναι ότι Michael Jackson δεν μπορώ να πω ότι βάζω πολύ συχνά στην εκπομπή Love on the Rocks, αλλά είναι ορισμένες μπαλάντες του που είναι εξαιρετικές. Μία από αυτές είναι το You Are Not Alone που ακούμε τώρα στον αέρα του Eiffel Radio.

την ταινία «Η μάσκα του Ζορό» με τον Αντώνιο Μπανδέρας, νομίζω θα την έχετε δει, έτσι δεν είναι? Οπότε από αυτή την ταινία είναι και το τραγούδι αυτό, το οποίο είναι, εντάξει, από τα άσματα. «I want to spend my time loving you». Θέλω να περνάω το χρόνο μου αγαπώντας σε. Keep your heart. Ντουέτο παρακαλώ, αγαπάμε πολύ τα ντουέτα. Τίνα Αρένα μαζί με Μαρκ Άντωνι.

Το επόμενο τραγούδι είναι γαλλικό και είναι από μια φανταστική κοινωνική ταινία που λέγεται «Οικογένεια Μπελιέ». Κυκλοφόρησε το 2014 και το ερμηνεύει το Ζεβόλ ή Λουάν.

Η Λουάν διακρίθηκε το 2013 στο Voice του Paris Show, το γνωστό παιχνίδι για ταλέντα. Η δε ταινία «Οικογένεια Μπελιέ», η υπόθεση είναι ένα κορίτσι που την υποδίεται η Λουάν, που ζει με τους γονείς της που είναι κουφή, ανακαλύπτει ότι έχει ταλέντο στο τραγούδι. Για όποιον του αρέσουν οι κοινωνικές ταινίες, είναι πάρα πολύ ωραία ταινία «Οικογένεια Μπελιέ», πολύ τρυφερή, γαλλική, υπέροχος γαλλικός κινηματογράφος δηλαδή. Πριν πάρουμε την τρίτη και τελευταία μας διαφημιστική ανάσα για απόψε, οι ξυλουργοί, οι Carpenters, αγαπημένο συγκρότημα, τους έβαζα πάρα πολύ στο παρελθόν, μας ερμηνεύουν το Yesterday Once More.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα ακούμε απλώς, τα θυμόμαστε και μερικές φορές μόλις ακουστούν οι πρώτες νότες είναι σαν να γυρίζουμε πίσω στο χρόνο. Γι' αυτό και το τραγούδι λέγεται Yesterday Once More.

Οι Carpenter ήταν δύο αδέλφια, ο Richard Carpenter και η Karen Carpenter. Εδώ την ακούμε την Karen με το χαρακτηριστικό ζεστό και μελαγχολικό τόνο της. Και έφτασε στο νούμερο 2 του Billboard Hot 100 το συγκεκριμένο τραγούδι.

Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας Love on the Rocks, μισή ώρα ακόμα. Μαζί σας Ναταλή Βαλσαμάκη με την εκπομπή Love on the Rocks. Ελπίζω να έχετε βάλει ποτάκι και να απολαμβάνετε τις μουσικές. Αυτό το μισάωρο έχει πολύ metal ballad, έτσι, τραγουδάρες. Θα ακούσουμε και Metallica βεβαίως με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης, αν δεν κάνω λάθος. Για την ώρα ακούμε Stairway to Heaven. Από Led Zeppelin βεβαίως.

Το τραγούδι γράφτηκε από τον Jimmy Page και τον Robert Plant. Το βρίσκουμε στο άλμπουμ, όπως πολύ σωστά μας λέει και ο Metallica 85, τον οποίο τον καλησπέριζουμε στο chat. Άλμπουμ λοιπόν Led Zeppelin 4, κυκλοφόρησε το 71. Ευχαριστούμε. Nothing Else Matters λοιπόν από τους Metallica με τη συμφωνική ορχήστρα του Σαν Φραντζίσκο, όχι της Βιέννης που είπα πριν. Εντάξει, εδώ δυναμώνουμε και απολαμβάνουμε.

Η Metallica μας έμαθαν ότι ακόμα και πίσω από τα πιο δυνατά riffs μπορεί να κρύβεται μια πολύ ευαίσθητη καρδιά. Nothing else matters. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία.

Συνεχίζουμε από το ET. Love Hurts από τους Nazareth. Το ξέρατε ότι γράφτηκε για τον ονειροπόλο Roy Orbison. Το τραγούδισαν πρώτοι το Love Hurts οι Everly Brothers. Πάμε να το ακούσουμε από τους Nazareth.

Και το επόμενο τραγούδι του έτο, Ozzy Osbourne μαζί με Lita Ford στο Close My Eyes. Τραγούδι από τη δεκαετία του 80, 1988, άλμπουμ Lita. Πρόκειται για το τρίτο προσωπικό άλμπουμ της Lita Ford.

πριν γίνουν οι Scorpions οι βασιλιάδες των Power Ballads, είχαν ήδη αποδείξει ότι ήξεραν να αγγίζουν συναισθήματα. Born to Touch Your Feelings, ένα τραγούδι που πραγματικά γεννήθηκε για να αγγίζει την καρδιά. Είναι η ώρα 4 λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 11 και σιγά σιγά θα μπω στην αποφώνηση, θα σας αφήσω για απόψε. Πραγματικά, αν με ρωτήσατε αν κατάλαβα πότε πέρασε, για πότε πέρασε αυτό το 2ωρο, δεν κατάλαβα τίποτα. Ελπίζω και εσείς να περάσατε όμορφα.

Άλλη μια εκπομπή Love on the Rocks έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω όλους και όλες που επέλεξαν την εκπομπή μας για συντροφιά αυτό το δίωρο, όλους εσάς που δώσατε το βροντερό παρόν στο δωμάτιο επικοινωνίας, εσάς που μας κακούγατε στα σιωπηλά, είστε οι ντροπαλοί της παρέας. Σας αγαπάμε, εννοείται και εσάς. Τους παραγωγούς του iFeel Radio που μου έκαναν παρέα και συντροφιά στο chat. Από εμένα την Αταλή Βαλσαμάκη που ήταν μαζί σας τις δύο προηγούμενες ώρες. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα καλύτερο ξημέρωμα. Αύριο έχουμε εννοείται και live εκπομπές στο iFeel Radio, 5 η ώρα, η Σοφία Αλεξανδρίδου, νέο αίμα στους παραγωγούς του iFeel Radio με την εκπομπή Flashback Fridays, 5 η ώρα, 5 με 7. 7 η ώρα αναλαμβάνουν τα μπερδέματα η Ελισάβετ Παναγιωτοπούλου με τον Βαγγέλη τον Πατρίκαλα και 9 η ώρα ο Δημήτρης Δόδης με το Ροκανίζοντας το Χρόνο. Εκπομπάρες και αύριο. Και κάθε μέρα βεβαίως. Για λίγο στο ραδιοφωνά σας το Love is a Killer από τους Vixen. Μιλάμε για μια υπέροχη μπαλάντα, power ballad, δυναμική μπαλάντα. Καλό βράδυ σε όλους, για χαρά.

0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 11.
1: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.